Καλημέ. Ους Μπουτζένι. Ους Μπουτζένι. Ότι δέβει, ότι δέβει. Στούσε η πλάτη ο δράδος.